我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操你！我操
야, 잘했다, 미러! 저리 못 이겼어!